δεύτερο γονά. Τα άφησα η πάλι φορά. Τη νύχτα μου σου με έπνιγε, ήσουν τόσο κοντά. Το τάντσερ είδα ξανά, δεν σου παγιά. Γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο γονά. Και από τότε περιμένω στα σκαλιά. Ακόμα περιμένει δια ώρα, μάλλη χρονιά. Όμως σε κοιτούσα, εσύ δεν κοίταγες. Κάτι μέσα φύλαγες, πόσο κι αν πλησίαζα, Θεός είχες για φύλαγες. Σαν άγγελος, μα δρόμος σου με κόλαση παράλληλος. Διπλή γραμμή πατούσες κι εγώ μαζί σου σαν άνεμος. Απ' το παράθυρο σου κλέφτης μπαίνω. Ποτέ σου δεν με επέτρεψες να συστηθώ κι ας είμαι αυτός που θέλω. Δεν με ξέρω.